0: Kevin από το ζώνη Παλίσσα. Εγώ να μέτρω ο αδερφό μου ρίγητη τι Παλίσσα. Ο Βερετάνε Μελιντίνη για η soundtrack ουφιτσιάλη. Άλλον η Σάιφ. Μα να ψεχτά μπες μία ήλιο σγούρλι. Hello, πήραμε φάτελ κύριν. Λιάδο κρυφμπάτλι φω. What's up, Άλλη Τζέικ. Ενόρμη την δίσκα. Εν κολλού ισμαχά. On repeat. Αλ και φιτζρί. Λεκό κουλτάν. Τη πίτσα τη μα δίσκα. On repeat. Εξα γέμ τα σαλφ πούντ φέιτε μπτα δέικ. Περό. Έγινα η δουντίν. Σα εσά μη είσαι δέα. Νελα ασέα αντσι. Ugel u Moving to the Sun fej na li seven bay low el future hit li għanna għal din il-ġumma parok għammek. Għalix minn għonu f-titi għor sa' nibdow noddu l-laqwer bajn tana. Għarom ġejjin.
1: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast
2: with Crosscraft and Claire.
3: Għafna n-nisem barra
4: eddi. Esperienza u n-nasta tal-elettriku, zewa.
3: U naturalment, bada kuna bċaġa paldi, għafna n-nis jizbogaw mana.
5: Hello, jena jisim ne Mattias.
3: Mattias,
5: ma? Il-bira f-raxija xin n-nasta dawl. Il-papa ħarċi l-karotza u morna dawla n-izuġelat.
4: Idea tajba, naħseb ek bis t-taffi.
3: Dak, jinta ma li jarġen, għatalu l-lejla probabilment. Jinta
4: mispera li jarġen, ta' ħalġa mbura l-screen.
1: This is Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
2: Back tomorrow when you wake up.
1: Bay.
2: The summer sale is now on at The Point. Discover the latest fashion, unbeatable deals, and all your favorite brands under one roof. Don't miss out. Shop the summer sale today.
6: To The Point.
2: At The Point. Every terrace deserves a spa. Your home, your spa, your escape. Water Art Concepts. Mastering water into spaces you live in. Available at Joinwell FXB. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. If group classes are your thing, listen up. Introducing the new Synergy Unlimited class package. A four-week full access to over 40 classes. From HIIT and strength to yoga, Pilates, cycling, dance, core, stretch, meditation and more. So you can choose to come for classes every day, twice a day or mix it up. It's completely up to you. Get the unlimited class pack at synergy.com.mt.

0: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast
1: with Crosscraft and Claire.
2: Χαφνον νησέν παρά
3: εσπερίενσα αστάτα ελεκτρικό ζωά.
2: Ο naturalmente, πέρα από να βγάζει απάντη, χαφνον νησέν σβουγάου μάνα.
3: Λάρε.
4: Hello, je να είσαι με Ματίας.
2: Ματίας,
4: μάνα. Είναι η ραφουρασία σινή ασαντάου. Η παπά χαρτσε καρότσα, ο μόρνα δαούρα νησού γελάτ.
3: Ιδέα ταϊβά, να ξεπ εκπίστη σε ταφή.
2: Να κατήν τα μαλλί αργέν, αταλό λέιλα προβαμπίλμεν. Για
3: μισπερό βίντε γέν,
0: This is Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
1: Back tomorrow when you wake up.
0: Bay.
5: Be exclusive and register your